Jimmy FM, ο Παρέσιν Μπρούκεμ του λέει τον Τεμία Τζαξμάν, Μάγκη Πλήλο Πάνου, M, shout out time. Ο Σέμσο, you ring me, ο τέξι μιλό 7373835, ο you WhatsApp me, give me one blow voice note, solo 7293939393. Να you talk me, και ο Λασσαλίμ, shout out to you γολο, ουσάι true, all poroman, one talk, family, na friends. Like him, morning.